Αποδέεκ της ώρας, σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην, έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν, ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, Ηλί, λαμάς σαβαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, εἰν ατί με εγκατέλειπες». Την έσδε τον εκεί εστώ τον ακούσαντες έλεγον, ότι Ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους, και περιθείς καλάμο, επότιζεν αυτόν. Είδε λυπή έλεγον, άφεση δομένη έρχεται Ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, «Αληθώς, Θεού Υιός, ἰν ούτως».